Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα, γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φιδάν, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση με την Κορέα. Ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τουρκία και η Νότια Κορέα εξέτασαν κοινές πρωτοβουλίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε στρατηγικούς τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια, οι μεταφορές και η αμυντική βιομηχανία. Το Υπουργείο Ενέργειας οικονόμησε 7,62 δισεκατομμύρια λίρες μέσω επενδύσεων τα τελευταία 7 χρόνια. Προχωράμε αποφασιστικά σε βήματα που θα δώσουν όθηση στην πράσινη μετάβαση της χώρας μας, καταβάλλοντας προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας Τουρκίας που αναπτύσσεται σε αρμονία με τη φύση και με τους δικούς της πόρους, δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Το νομοσχέδιο εγκλήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσωπών με 219 ψήφους υπέρ και 226 κατά και στάθηκε στη γερουσία. Χρειάζεται τουλάχιστον 60 ψήφους εκεί για να εγκριθεί. Και τώρα οι ειδήσεις αναλυτικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ακαν Φιδάν δήλωσε ότι μετά τις συνομιλίες στη Σεούλη

0: Τουρκία και η Νότια Κορέα επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Σε ανάρτησή τους στο X, την Πέμπτη, ο Φιδάν ανέφερε: «Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας βούληση για την ανάπτυξη των εμπορικών μας σχέσεων και την αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων», δηλώνοντας ότι οι δύο πλευρές εξέτασαν επίσης κοινές πρωτοβουλίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε στρατηγικούς τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια, οι μεταφορές, η αμυντική βιομηχανία και η προηγμένη τεχνολογία. Ο Υπουργός Φιδάν μετέφερε ότι κατά τις συνομιλίες έγινε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων για τρέχοντα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα με έμφαση στις εξελίξεις στην Ασία, Ελληνικό και τη Μέση Ανατολή. Ο Φιδάν σημείωσε ότι οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά τη σημασία της στενής συνεργασίας τους σε διεθνείς πλατφόρμες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της ΜΙΚΤΑ, άτυπη εταιρική σχέση μεταξύ Μεξικού, Ινδονησίας, Νότιας Κορέας, Τουρκία και Αυστραλίας και της G20. Παράλληλα, τόνισε ότι στην ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Κορέας παρουσίασε την προοπτική της Τουρκία, μοιραζόμενος τις εκτιμήσεις του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το διεθνές σύστημα και το μέλλον της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Στην ανάρτηση του, ο Φιδάν χρησιμοποίησε επίσης τις εξής εκφράσεις: «Η ιερή μνήμη των μαρτύρων και των βετεράνων μας θα συνεχίζει να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές ως σύμβολο της αιώνιας φιλίας των δύο χωρών. Την επόμενη περίοδο θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Τουρκία και της Δημοκρατίας της Κορέας στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων πέτυχε εξοικονόμηση ύψους 7,62 δισεκατομμυρίων λιρών μέσα σε 7 χρόνια ως αποτέλεσμα επενδύσεων συνολικού ύψους 4,41 δισεκατομμυρίων λιρών σε δραστηριότητες με προσανατολισμό το περιβάλλον. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, το Υπουργείο Ενέργειας, αναπτυσσόντας στατικές σύμφωνα με τον στόχο μηδενικές εκπομπές 2053, υλοποιεί περιβαλλοντικές πρακτικές. Το Υπουργείο πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 4,41 δισεκατομμυρίων λιρών σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες μεταξύ των ετών 2019-2025. Με τις επενδύσεις αυτές επιτεύχθηκε εξοικονόμηση ύψους 7,62 δισεκατομμυρίων λιρών. Επιπλέον, το Υπουργείο πέτυχε σημαντικά ωφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χάρη στην παραγωγή 156.999 γιγαβατορών ανανεώσιμης ενέργειας στο περασμένο έτος, αποπέμφθηκαν περίπου 91 εκατομμύρια τόνοι εκπομπών διεξοδίου του άνθρακα. Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως ισοδύναμο με τις εκπομπές που θα μπορούσαν να αποτρέψουν περίπου 8,27 δισεκατομμύρια δέντρα σε ένα έτος. Μόνο το 2025 το Υπουργείο φύτεψε 531.869 δεντρίλια σε συνολική έκταση 371,29 εκταριών, επιτυχάνοντας μείωση εκπομπών που αντιστοιχεί σε περίπου 5.851 τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων φύτεψε συνολικά 4,9 εκατομμύρια δεντρίλια σε μια έκταση 4.532 εκταριών την περίοδο 2019 με 2025. Έτσι, μέσα σε 7 χρόνια απετράπει η έκκληση συνολικά 54.309 τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Με το έργο διαχείρισης μηδενικών αποβλήτων το 2025 ανακτήθηκαν 7.174 τόνοι αποβλήτων, αποτρέποντας την κοπή 8.960 δέντρων. Στο πλαίσιο των εργασιών του Υπουργείου, το 2025 επεξεργάστηκαν 10,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, εκ των οποίων το 83% ανακτήθηκε. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαστάν Μπαρεκτάρ, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο EnSocial σχετικά με το θέμα, προέβη στις εξής εκτιμήσεις: «Εργαζόμαστε για να αφήσουμε στις επόμενες γενιές έναν πιο βιωσίμο, πράσινο και καθαρό κόσμο. Κάνουμε με αφοσιστικότητα βήματα που θα δώσουν όθηση στην πράσινη μετάβαση της χώρας μας και προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια Τουρκία που θα αναπτύσσεται με τους δικούς της πόρους και θα βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση. Θεωρούμε τα μηδενικά απόβλητα και την ενεργειακή απόδοση ως δύο βασικά στοιχεία της ίδιας αντίληψης, προκειμένου να προστατεύσουμε την πολύτιμη παρακαταθήκη του που μας προσφέρει η φύση, προλαμβάνουμε τι σπατάλη και αξιοποιούμε τους φυσικούς μας πόρους με τον πλέον σωστό τρόπο. Με την πίστη στην επίτευξη ενός πιο πράσινου και καθαρού αύριο, χρόνια πολλά για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.

Οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στο χώρο της βιομηχανίας προκάλεσαν τη ρύπανση της φύσης και του περιβάλλοντος από ανθρώπινο χέρι πολύ πιο γρήγορα από το παρελθόν. Ο άνθρωπος αντιλήφθηκε πως χαλάει τη φυσική ισορροπία της γης, η οποία στην ουσία μπορεί να ανανεώσει η ίδια τον εαυτό της. Με την ανάπτυξη αυτής της συνείδησης δημιουργήθηκε η ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον που έχει σκοπό την προστασία της

ισορροπίας της φύσης. Άρχισαν να παράγονται έξυπνες λύσεις για την ανακύκλωση των αποβλήτων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των αυτοκινήτων και κάθε είδους ανθρωπίνων αποβλήτων. Τα κράτη άρχισαν να παράγουν λύσεις μέσω των διεθνών οργανισμών προκειμένου να προστατέψουν τη γη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι άνθρωποι να ζήσουν σε ένα καθαρό περιβάλλον στο μέλλον. Ευχόμαστε χρόνια πολλά για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, με την ευχή η περιβαλλοντική οπτική γωνιά να διαδοθεί σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

όμως για το κλίμα χρειάζεται 1400 χρόνια Ισλαμικής περιβαλλοντικής σοφίας. Μία νέα ακαδημαϊκή μελέτη που δημοσιεύθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα COP31 που έχει πραγματοποιηθεί στην Αντάλια τον Νοέμβριο έφιστα την προσοχή σε μια κρίσιμη πηγή που παραβλέπεται εδώ και καιρό από το Διεθνές Δίκαιο για το Κλίμα, το Ισλαμικό Δίκαιο. Το εγχειρίδιο Ισλαμικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου του Cambridge που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πανεπιστημίου Cambridge εξετάζει τη συμβολή 14 αιώνων Ισλαμικής νομικής σκέψης στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την οικολογική διακυβέρνηση. Παρουσιάζουμε την ανάλυση του Kazem Alam επί του θέματος γραμμένη για το TRT World. Σύμφωνα με την καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου Μπάρι, Νάντια Αχμάτ, μία από τις εκδότες του βιβλίου, ο Ισλαμικός νόμος δεν είναι απλώς μια ιστορική πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια πλούσια νομική παράδοση που προσφέρει βιώσιμες λύσεις στη σημερινή κλιματική κρίση. Η Αχμάτ υποστηρίζει ότι το διεθνές δίκαιο για το κλίμα έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από μια δυτικοευρωπαϊκή αντίληψη και επομένως εναλλακτικές παραδόσεις όπως ο Ισλαμικός νόμος έχουν αποκλειστεί. Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι να αποκαλύψει τις συνεισφορές που μπορεί να κάνει ο Ισλαμικός νόμος στη διακυβέρνηση του κλίματος κάνοντας ορατή αυτόν τον αποκλεισμό. Σύμφωνα με την Αχμάτ, οι κοινωνίες που βιώνουν τις πιο σοβαρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται κυρίως στις μουσουλμανικές χώρες και στον παγκόσμιο νότο. Ωστόσο, αυτές οι κοινωνίες είναι από τα τμήματα που έχουν το μικρότερο μερίδιο στη διαμόρφωση των εκπομπών που οδηγούν στην κρίση. Επομένως, το ζήτημα του κλίματος δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και ζήτημα δικαιοσύνης. Ορισμένες θεμελιώδεις αρχές που προσφέρει το Ισλαμικό Δίκαιο είναι αξιοσημείωτες όσον αφορά τις σύγχρονες πολιτικές για το κλίμα. Μία από αυτές είναι η έννοια του Καλιφάτου, που βασίζεται στην ιδέα ότι η ανθρωπότητα είναι ο υπεύθυνος προστάτης της γης. Μια άλλη είναι το σύστημα χήμα που σημαίνει προστατεύω και απογορεύω. Γενικά σημαίνει μια προστατευόμενη περιοχή, μια απαραβίαστη ζώνη ή ένα ειδικό βοσκοτοπό, το οποίο προβλέπει την προστασία των κοινών φυσικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας. Επιπλέον, η νομική κανονισμοί που βασίζονται στη δίκαιη κατανομή των υδάτινων πόρων και οι συνταγματικές υποθέσεις στο Πακιστάν που θεωρούν την περιβαλλοντική ζημιά ως παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι επίσης μεταξύ των τρεχόντων παραδειγμάτων αυτής της παράδοσης. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία διακυβέρνηση έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός του κυριάρχου κανόνα για το κλίμα που παράγεται στις δυτικές γλώσσες. Η Αχμάτ τονίζει ότι η φιλοξενία της COP31 από την Τουρκία αργότερα φέτος έχει καταστήσει αυτό το κενό πολιτικά αναγνώσιμο για πρώτη φορά. Το βιβλίο αφιερώνει σημαντικό χώρο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μιλιταρισμού. Σε ένα κεφάλαιο που γράφτηκε από την Αχμάτ σημειώνεται ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από πολέμους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αόρατες στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι εκπομπές από στρατιωτικές δραστηριότητες εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις αναφοράς σε πολλές διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα. Σύμφωνα με την Αχμάτ, οι πόλεμοι όχι μόνο προκαλούν απώλειες ζώων, αλλά καταστρέφουν επίσης συστήματα ίδρυυσης, γεωργικές εκτάσεις και την περιβαλλοντική υποδομή που είναι απαραίτητη για την επιβίωση των κοινοτήτων. Στο Ιράκ, τη Γάζα και το Αφγανιστάν ζουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί των οποίων το περιβάλλον έχει υποβαθμιστεί από δεκαετίες στρατιωτικής δραστηριότητας που δεν επέλεξαν ή δεν προκάλεσαν ήδη, λέει. Αυτές οι χώρες αναφέρονται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στο Ιράκ, χρόνια πολέμου,
οδήγησαν σε εκτεταμένες ζημίες στους βάλτους της Μεσοποταμίας, έναν από τους μεγαλύτερους υγροτόπους στη Μέση Ανατολή. Στη Γάζα, από τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ έχει ρίξει εκατοντάδες τόνους εκρητικών που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 6 ατομικές βόμβες μεγέθους Χιροσίμα. Επαναλαμβανόμενοι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν μονάδες επεξεργασίας λιμάτων, υποδομές ηλιακής ενέργειας και γεωργικές εκτάσεις, δημιουργώντας αυτό που το Υπουργείο περιγράφει ως ζώνη τεχνητής οικολογικής καταστροφής. Στο Αφγανιστάν, ο εγκαταλειμμένος στρατιωτικός εξοπλισμός μολύνει το περιβάλλον και η αποψήλωση των δασών κατά τη διάρκεια του πολέμου αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών και κατοστήσεων. Η ΑΧΜΑΤ τονίζει ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία αλλά διορθωτικά αποτελέσματα του πολέμου. Η Ισλαμική περιβαλλοντική ηθική δεν θεωρεί την καταστροφή του περιβάλλοντος ως αναπόφευκτο τίμημα των πολιτικών ασφαλείας. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές. Το χαλιφάτο, δηλαδή την ευθύνη της ανθρωπότητας απέναντι στη γη, την ισορροπία, δηλαδή τη διατήρηση της θεϊκής τάξης, και τη δικαιοσύνη, δηλαδή την επιβολή περιβαλλοντικών βαρών σε συγκεκριμένες κοινότητες. Σύμφωνα με την ΑΧΜΑΤ, οι σύγχρονες μορφές πολέμου παραβιάζουν και τις τρεις αρχές ταυτόχρονα. Επομένως, ο αφοπλισμός δεν αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα από την κλιματική πολιτική στο Ισλαμικό περιβαλλοντικό δίκαιο, θεωρητός φυσική επέκταση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Η ΑΧΜΑΤ δηλώνει ότι οι εξαιρέσεις για τις στρατιωτικές εκπομπές στη Συμφωνία του Παρισιού προέκυψαν ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων των μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά το Ισλαμικό δίκαιο δεν νομιμοποιεί καμία ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να εξαιρεθεί από τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Το βιβλίο των 344 σελίδων εξετάζει επίσης την ιστορική εξέλιξη του συστήματος προστασίας, τις πιθανές συνεισφορές του δίκαιου γης Αναφή, το καθεστώς γης στο Ισλαμικό δίκαιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με την νομολογία της σχολής Χαναφή, σε ζητήματα αγροτικής μετανάστευσης και τους κλασικούς Ισλαμικούς νομικούς κανονισμούς που αφορούν τα παράκτια και θαλάσσια περιβάλλοντα. Εξετάζονται συνταγματικές υποθέσεις στο Πακιστάν ως σύγχρονα παραδείγματα που καταδεικνύουν πως η Ισλαμική κατανόηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορεί να μεταφραστεί σε περιβαλλοντικά δικαιώματα. Συνολικά το έργο αποκαλύπτει ότι το Ισλαμικό περιβαλλοντικό δίκαιο δεν είναι απλώς ένα ιστορικό σύστημα σκέψης. Προσφέρει πρακτικά εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί, δοκιμαστεί και αναπτυχθεί συνεχώς σε διαφορετικές περιόδους και περιοχές. Σύμφωνα με την ΑΧΜΑΤ, το θεμελιώδες ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιοι ηγέτες που συναντώνται στην Αντάλια είναι εάν οι διεθνείς θεσμοί να βλέπουν πλέον την Ισλαμική παράδοση μόνο ως πολιτιστικό υπόβαθρο ή ως σοβαρή πηγή δικαίου που μπορεί να προσφέρει λύσεις στην κλιματική κρίση. Η ΑΧΜΑΤ καταλήγει. Οι χώρες που συναντώνται στην Αντάλια πληρώνουν σε μεγάλο βαθμό το περιβαλλοντικό κόστος των συγκρούσεων που ξεκίνησαν από τα ίδια κράτη που έγραψαν τις εξαιρέσεις στη Συμφωνία.

ήρθε και πριν από αιώνες. Διατηρώντας την αυθεντικότητά του, έφτασε μέχρι τις μέρες μας και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά της Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει τσίκιοφτε που μεταφράζεται ως ομός κεφτές. Πρώτα όμως να δούμε περί τίνος πρόκειται. Και να ξεκινήσουμε αναφέροντας έναν απαραίτητο διαχωρισμό. Υπάρχει το παραδοσιακό τσίκιοφτε με κρέας και το τσίκιοφτε χωρίς, το οποίο ειδικά μπορούμε να συμπεριλάβουμε στα τουρκικά street foods. Το τσίκιοφτε με κρέας, με κιμά δηλαδή, συνταυτίζεται με την πόλη Σανούρφα, που είναι ταυτόχρονα πατρίδα του μπαχαρικού ισότ, της καυτερής πιπεριάς σε σκόνη, που με τη σειρά της είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία ενός σωστού τσίκιοφτε. Η βίγκαν έκδοση της λιχουδιάς ανήκει στο Αντίαμαν. Η τουρκική υπηρεσία έβρεση τεχνίας και εμπορικών σημάτων καταχώρησε το τσίκιοφτε με κιμά ως προϊόν της Σανούρφα το 2009 και το τσίκιοφτε χωρίς ως προϊόν του Αντίαμαν το 2018. Τσίκιοφτε φτιάχνουν όμως και στην Αντάνα, το Γκαζιάντεπ, το Διάρμπακρ και άλλες πόλεις. Αλλά μπορούμε ανεπιφύλακτα να πούμε ότι η πατρίδα του τσίκιοφτε είναι η νοτιοανατολική Ανατολία. Η λέξη τσί προέρχεται από την παλαιά τουρκική λέξη γιγ, που σημαίνει άψητος, ειδικά για κρέας και άγουρος. Η δε λέξη κεφτέ προέρχεται από την περσική κούφτε που σημαίνει χτυπημένος μασμένος. Ακόμα και η ένωση των δύο αυτών λέξεων μας δίνει μια πρώτη ιδέα. Είναι μια λιχουδιά που θέλει πολύ κόπο για να φτιαχτεί παραδοσιακά. Βάζουν όλα τα υλικά, ψηλό πληγούρι, ισότ, κιμά, πελτέ ντομάτας, κρεμμύδι, μαϊντανό και διάφορα βαχαρικά σε ένα στρογγυλό ταψί, που η επιφάνεια έχει μικρές εσοχές και εξοχές για να γίνει καλύτερο το μείγμα και τα ζυμώνουν όλα μαζί πολύ καλά. Σωστά ακούσατε. Οι ομοί κεφτέδες δεν ψήνονται αλλά ζυμώνονται τόσο καλά που με τη θερμότητα των χεριών και το ειδικό οδοντοτό ταψί το κρέας ψήνεται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ζυμώματος και το αποτέλεσμα είναι ένα καλό μείγμα με υλικά που έχουν δέσει μεταξύ τους, πλάθουν τους κεφτέδες, παίρνουν ένα μικρό κομμάτι και το σφίγγουν ελαφρά μέσα στην παλάμη. Το σχήμα είναι έτοιμο. Πρέπει να είναι ένας μικρός μακρόσθενος κεφτές και το σχήμα των δαχτύλων εμφανές από την πίεση μέσα στην παλάμη. Αυτό είναι το πιο γνωστό σχήμα του τσίκιοφτε, αλλά μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να σερβιριστεί τυλιχτό μέσα σε φέτα μαρουλιού ή λαβάς. Φυσικά τα πρωτίστως απαραίτητα είναι τα επιδέξια χέρια και τα καλής ποιότητας υλικά. Οι ομοί κεφτέδες με κιμά πρέπει να τρώγονται εκείνη την ώρα και δεν διατηρούνται για την επόμενη μέρα. Αν δοκιμάσετε πάντως θα καταλάβετε ότι δεν θα μείνει ούτε για δείγμα. Το τσίκιοφτε με κρέας σερβίρεται συνήθως ως ορεκτικό. Δεν είναι για χόρταση. Το τρώνε σε ειδικές περιστάσεις, όπως τις βραδιές σύρα στην Ούρφα, ένα είδος γλεντιού, ή όταν μαζεύονται φίλοι και γνωστοί για να γιορτάσουν κάτι ή απλά για να περάσουν καλά όλοι μαζί. Και αυτό το όλοι μαζί ισχύει ακόμα και στην ετοιμασία του τσίκιοφτε. Μαζεύονται λοιπόν και ένας τους κάθεται στο πάτωμα. Χαμό είναι στρωμένο ένα τραπεζομάντιλο. Του δίνουν το ταψί με τα υλικά και αυτός αναλαμβάνει το ζύμωμα. Δίπλα του κάθεται ένας βοηθός για να του προσθέτει νερό όποτε χρειαστεί στο μείγμα, να του σκουπίζει τον υδρότα στο μέτωπο ή να του δίνει νερό να πιει. Οι υπόλοιποι βέβαια δεν βλέπουν την ώρα να τελειώσει το ζύμωμα και να φάνε επιτέλους. Επειδή το τσίκιοφτε με κιμά απαιτεί αρκετό ζύμωμα και δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολλή ώρα, η πώλησή του έχει απαγορευτεί το 2008 από το Τουρκικό Υπουργείο Υγείας. Γι' αυτό το φτιάχνουν μόνο στο σπίτι. Μην ανησυχείτε όμως, υπάρχει το street food τσίκιοφτε που δεν περιέχει κρέας. Και γι' αυτό θα σας μιλήσουμε τώρα.
Όλα τα υπόλοιπα υλικά είναι ίδια. Απλά αντί για κρέας βάζουμε μόνο ψηλό πληγού.

μπουκούρι. Το σερβίρουν τυλιχτό ή μερικά κομμάτια ως μερίδα. Οι φανατικοί φαν του Τσίκεφτε βέβαια προτιμούν την original εκδοχή, δηλαδή με κρέας, αλλά και η vegan εκδοχή έχει τα πλεονεκτήματά της. Είναι πιο φθηνό, προσιτό και έχει σχεδόν την ίδια γεύση με το Τσίκεφτε με κοιμά. Επιπλέον, η vegan εκδοχή το διατηρεί παραδοσιακό και η φήμη του ως φαγητό του δρόμου εξαπλώνεται και εκτός Τουρκία. Να μην παραλείψουμε και την ιστορία του Τσίκεφτε. Λέγεται πως πριν από σχεδόν 4.000 χρόνια ο βασιλιάς ενός αρχαίου πολιτισμού στην νοτιοανατολική Ανατολία, ο Νιμρόδ, αποφασίσει να πυρπολήσει τον προφήτη Αβραάμ επειδή πίστευε σε έναν θεό. Δίνει λοιπόν εντολή στο λαό του να μαζέψουν όλα τα ξύλα σε μια μεγάλη πλατεία. Δεν είχε απομείνει κάρβουνο στα σπίτια για το φαγητό. Είχε απαγορέψει στους ανθρώπους να ανάβουν φωτιές. Ένας κυνηγός που δεν είχε ιδέα τι συμβαίνει φέρνει στο σπίτι ένα θύραμα. Επειδή όμως η γυναίκα του δεν μπορούσε να το ψήσει ανάβοντας φωτιά, χτυπάει το κρέας με πέτρα και το κάνει κυμά. Προσθέτει ψηλό πληγούρι, πιπέρι και αλάτι και το ζυμώνει καλά. Αυτός είναι λοιπόν ο μύθος που έφερε το Τσίκεφτε μέχρι τις μέρες μας. Τελειώνοντας, ας ακούσουμε το μυστικό για ένα νόστιμο Τσίκεφτε από μια γυναίκα επιχειρηματία. Ονομάζομαι Σενγκιούλ Μπασάκ. Έχω δικό μου μαγαζί. Έμαθα να φτιάχνω Τσίκεφτε από δάσκαλο. Το μυστικό ενός νόστιμου Τσίκεφτε είναι το καλής ποιότητας ψηλό πληγούρι, ο επίσης άριστης ποιότητας ντοματοπελτές, το ισότ και τα special μπαχαρικά μας από το Καχραμάν Μαράς. Φυσικά το καλό ζύμωμα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ζυμωθεί τόσο ώστε να αποκτήσει αυτή την υφή. Αυτό ακριβώς κάνω κι εγώ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνω τη δουλειά μου με αγάπη και με θέληση. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Φίλα ακροατές, είμαστε και πάλι μαζί με το 22ο επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί». Ξεκινώντας από αυτό το επεισόδιο, θα ταξιδέψουμε στα Σκόπια, την αρχαία βαλκανική πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε μέχρι τα πρώτα του νιάτα ένας από τους δασκάλους της τουρκικής γλώσσας, ο μεγάλος ποιητής της λογοτεχνίας μας Γιαγιά Κεμάλ Πέατλ, και ενέπνευσαν τα ποίηματα του οποίου. Ας θυμηθούμε τους στίχους από το ποίημα του Γιαχιά Κεμάλ «Η Χαμένη Πόλη». «Τα Σκόπια είναι η γη του Γιλντερεμ Μπέαζετχάν. Η γη του κατακτητή είναι η κληρονομιά του. Ήταν η πόλη μας με τους θόλους της από Τυρκάς. Ήταν μόνο δική μας. Ήταν εμείς με την όψη και την ψυχή της». Τα Σκόπια, που είναι σήμερα η πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας και εκτείνεται στις δύο πλευρές του ποταμού Βαρδάρη, βρίσκονταν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για περισσότερους από 5 αιώνες. Ενσωματώθηκε στην οικονομική επικράτεια το 1392, η πόλη έγινε όχι μόνο διοικητικό κέντρο, αλλά και ένας από τους πιο δυναμικούς εκπροσώπους του τουρκικού πολιτισμού σε κάθε τομέα, από την αρχιτεκτονική μέχρι τη λογοτεχνία, από τη θρησκευτική ζωή μέχρι την καθημερινή ζωή. Τα Σκόπια προσαρτήθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την εποχή του Γιλντερεμ Μπέαζετ, αμέσως μετά τον Πρώτο Πόλεμο του Κωσόβου. Η κατάκτηση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Πασά Γιιτ Μπέι, ο οποίος ήταν απόγονος των Τουρκομάνων Σαρουχάν και επέδειξε σημαντική στρατιωτική ικανότητα. Παρόλο που τα Οθωμανικά αρχεία δεν δίνουν σαφή ημερομηνία για την κατάκτηση της πόλης, ένα λειτουργικό βιβλίο στη μονή του Αγίου Τέοντορ, που χτίστηκε τον 13ο αιώνα και βρίσκεται πάνω από το χωριό Βότνο που υπάγεται στα Σκόπια, αναφέρει ότι η κατάκτηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1392. Αφού τα Σκόπια περιήλθαν υπό Οθωμανική κυριαρχία, η πόλη έγινε το σημείο κλειδί της αυτοκρατορίας που άνοιγε προς τα Βαλκάνια και αναπτύχθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στη στρατηγική της σημασία. Από τον 15ο αιώνα και μετά, τα Σκόπια έγιναν γνωστά ως πόλη των πριγκιπών, καθώς ήταν τόπος όπου διατελούσαν καθήκοντα οι Οθωμανοί πρίγκιπες. Κατά την Οθωμανική περίοδο, τα Σκόπια ήταν επίσης κέντρο μεγάλης διοικητικής σημασίας και ήταν μία από τις κορυφαίες πόλεις του Μπεϊλάρμπεϊ της Ρωμιλίας. Σύμφωνα με αρχεία του 1519,

είχαν περίπου 2.000 νοικοκυριά στην πόλη και η πλειοψηφία αυτού του πληθυσμού ήταν μουσουμάνοι Τούρκοι. Τον 16ο αιώνα, ιδίως με την εγκατάσταση τουρκικών οικογενειών που μετανάστευσαν από την Ανατολία, ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε ραγδαία και τα Σκόπια απέκτησαν την ταυτότητα μιας οθωμανικής τουρκικής πόλης με την αρχιτεκτονική, πολιτιστική και κοινωνική τους δομή. Τα Οθωμανικά αρχιτεκτονικά μνημεία, τα οποία σχηματίζουν την σιλουέτα των Σκοπίων εδώ και αιώνες, αποτελούν τα πιο ορατά στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα της πόλης είναι η Πέτρινη Γέφυρα, που χτίστηκε το 1469 κατά την εποχή του Σουλτάνου Μεχμέτ του Κατακτητή. Αυτή η γέφυρα, η οποία έχει μήκος 214 μέτρα και 12 καμάρες πάνω από τον ποταμό Βαρδάρη, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα των Σκοπίων σήμερα. Τα τζαμιά βρίσκονται αναμφίβολα στη πρώτη θέση μεταξύ των πιο σημαντικών δειγμάτων της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Σκοπίων. Το τζαμί Μουστοφά Πασά είναι ένα από αυτά. Χτισμένο το 1492, αυτό το τζαμί φέρει τα πρώτα χαρακτηριστικά της κλασικής οθωμανικής αρχιτεκτονικής και χρησιμοποιείται ενεργά ακόμη και σήμερα. Το συντριβάνι στην αυλή του τζαμιού και το συγκρότημα τάφων γύρω από αυτό αποκαλύπτουν την κοινωνική δομή της εποχής. Το τζαμί Σουλτάν Μουράτ είναι το μεγαλύτερο και πιο μεγαλαπρεπές τζαμί της πόλης. Χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μουράτου Δεύτερου και θεωρείται ένα από τα παλιότερα οθωμανικά τζαμιά στα Σκόπια. Αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα κλασικής οθωμανικής αρχιτεκτονικής τζαμιών με το κεντρικό σύστημα θόλων και τους πλευρικούς θόλους γύρω. Ο μιναρές του τζαμιού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σουλέτας της πόλης. Το τζάμι Ισάμπεϊ χτίστηκε το 1475 από τον Ισάμπεϊ, γιο του Ισάκμπεϊ, ενός από τα σημαντικά ονόματα των Σκοπίων. Ένας άλλος σταθμός στον οποίο μπορείτε να φτάσετε με σύντομο περίπατο από εδώ είναι το τζάμι Γιαχιά Πασά. Χτισμένο το 1504, το κτίριο αυτό πήρε το όνομά του από τον προστάτη του Γιαχιά Πασά. Το εσωτερικό του τζαμιού μοιάζει με γκαλερί τέχνης, οι διακοσμήσεις, τα μοτίβα και η κομψή καλλιγραφία στους στίχους σας προξενούν θαυμασμό. Η λεπτή αισθητική αντίληψη και η βαθιά πίστη γίνονται αισθητές σε κάθε λεπτομέρεια. Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε τα Σκόπια και στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Ωραία, Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα, γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη συζήτηση τίτλου Φιδάν θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση με την Κορέα. Ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τουρκία και η Νότια Κορέα εξέτασαν κοινές πρωτοβουλίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε στρατηγικούς τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια, οι μεταφορές και η αμυντική βιομηχανία. Το Υπουργείο Ενέργειας οικονόμησε 7,62 δισεκατομμύρια λίρες μέσω επενδύσεων τα τελευταία 7 χρόνια. Προχωράμε αποφασιστικά σε βήματα που θα δώσουν όθηση στην πράσινη μετάβαση της χώρας μας, καταβάλλοντας προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας Τουρκίας που αναπτύσσεται σε αρμονία με τη φύση και με τους δικούς της πόρους, δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Το νομοσχέδιο εγκλήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσωπών με 219 ψήφους υπέρ και 226 κατά και στάθηκε στη Γερουσία.

0: χρειάζεται τουλάχιστον 60 ψήφους εκεί για να εγκριθεί. Και τώρα οι ειδήσεις αναλυτικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ακαμφιδάν δήλωσε ότι μετά τις συνομιλίες στη Σεούλ, η Τουρκία και η Νότια Κορέα επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Σε ανάρτηση του στο X, την Πέμπτη, ο Φιδάν ανέφερε: «Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας βούληση για την ανάπτυξη των εμπορικών μας σχέσεων και την αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων», δηλώνοντας ότι οι δύο πλευρές εξέτασαν επίσης κοινές πρωτοβουλίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε στρατηγικούς τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια, οι μεταφορές, η αμυντική βιομηχανία και η προηγμένη τεχνολογία. Ο Υπουργός Φιδάν μετέφερε ότι κατά τις συνομιλίες έγινε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων για τρέχοντα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα με έμφαση στις εξελίξεις στην Ασία, Ειρηνικό και τη Μέση Ανατολή. Ο Φιδάν σημείωσε ότι οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά τη σημασία της στενής συνεργασίας τους σε διεθνείς πλατφόρμες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της ΜΙΚΤΑ, αντιπυρηνική σχέση μεταξύ Μεξικού, Ινδονησίας, Νότιας Κορέας, Τουρκίας και Αυστραλίας και της G20. Παράλληλα, τόνισε ότι στην ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Κορέας παρουσίασε την προοπτική της Τουρκία, μοιραζόμενος τις εκτιμήσεις του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το διεθνές σύστημα και το μέλλον της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Στην ανάρτηση του, ο Φιδάν χρησιμοποίησε επίσης τις εξής εκφράσεις: «Η ιερή μνήμη των μαρτύρων και των βετεράνων μας θα συνεχίζει να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές ως σύμβολο της αιώνιας φιλίας των δύο χωρών. Την επόμενη περίοδο θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Τουρκία και της Δημοκρατίας της Κορέας στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πορών πέτυχε εξοικονόμηση ύψους 7,62 δισεκατομμύρια λίρων μέσα σε 7 χρόνια ως αποτέλεσμα επενδύσεων συνολικού ύψους 4,41 δισεκατομμύρια λίρων σε δραστηριότητες με προσανατολισμό το περιβάλλον. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, το Υπουργείο Ενέργειας, αναπτυσσόντας στατικές σύμφωνα με τον στόχο μηδενικές εκπομπές 2053, υλοποιεί περιβαλλοντικές πρακτικές. Το Υπουργείο πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 4,41 δισεκατομμύρια λιρών σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες μεταξύ των ετών 2019-2025. Με τις επενδύσεις αυτές επιτεύχθηκε εξοικονόμηση ύψους 7,62 δισεκατομμύρια λιρών. Επιπλέον, το Υπουργείο πέτυχε σημαντικά ωφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χάρη στην παραγωγή 156.999 γιγαβατορών ανανεώσιμης ενέργειας το περασμένο έτος, αποπέμφθηκαν περίπου 91 εκατομμύρια τόνοι εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Το ποσό αυτό υπολογιστεί ως ισοδύναμο με τις εκπομπές που θα μπορούσαν να αποτρέψουν περίπου 8,27 δισεκατομμύρια δέντρα σε ένα έτος. Μόνο το 2025 το Υπουργείο φύτεψε 531.869 δεντρίλια σε συνολική έκταση 371,29 εκταριών, επιτυχάνοντας μείωση εκπομπών που αντιστοιχεί σε περίπου 5.851 τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πορών φύτεψε συνολικά 4,9 εκατομμύρια δεντρίλια σε μια έκταση 4.532 εκταριών την περίοδο 2019 με 2025. Έτσι, μέσα σε 7 χρόνια επιτράπει η έκκληση συνολικά 54.409 τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Με το έργο διαχείρισης μηδενικών αποβλήτων το 2025 αναπτύχθηκαν 7.174 τόνοι αποβλήτων, αποτρέποντας την κοπή 8.960 δέντρων. Στο πλαίσιο των εργασιών του Υπουργείου, το 2025 επεξεργάστηκαν 10,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, εκ των οποίων το 83% ανακτήθηκε. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαστάν Μπαϊρακτάρ, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο EnSocial σχετικά με το θέμα, προέβη στις εξής εκτιμήσεις: «Εργαζόμαστε για να αφήσουμε στις επόμενες γενιές έναν πιο βιωσίμο, πράσινο και καθαρό κόσμο. Κάνουμε με αφοσιστικότητα βήματα που θα δώσουν όθηση στην πράσινη μετάβαση της χώρας μας και προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια Τουρκία που θα αναπτύσσεται με τους δικούς της πόρους και θα βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση. Θεωρούμε τα μηδενικά απόβλητα και την ενεργειακή απόδοση ως δύο βασικά στοιχεία της ίδιας αντίληψης. προκειμένου να προστατεύσουμε την πολύτιμη παρακαταθήκη του που μας προσφέρει η φύση, προλαμβάνουμε τη σπατάλη και αξιοποιούμε τους φυσικούς μας πόρους με τον πλέον σωστό τρόπο. Με την πίστη στην επίτευξη ενός πιο πράσινου και καθαρού αύριο, χρόνια πολλά για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την εβδομάδα περιβάλλοντος της Τουρκία. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι.

Οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στο χώρο της βιομηχανίας προκάλεσαν τη ρύπανση της φύσης και του περιβάλλοντος από ανθρώπινο χέρι πολύ πιο γρήγορα από το παρελθόν. Ο άνθρωπος αντιλήφθηκε πως χαλάει τη φυσική ισορροπία της γης, η οποία στην ουσία μπορεί να ανανεώσει η ίδια τον εαυτό της. Με την ανάπτυξη αυτής της συνείδησης δημιουργήθηκε η ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον που έχει σκοπό την προστασία της ισορροπίας της φύσης. Άρχισαν να παράγονται έξυπνες λύσεις για την ανακύκλωση των αποβλήτων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των αυτοκινήτων και κάθε είδους ανθρωπίνων αποβλήτων. Τα κράτη άρχισαν να παράγουν λύσεις μέσω των διεθνών οργανισμών προκειμένου να προστατέψουν τη γη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι άνθρωποι να ζήσουν σε ένα καθαρό περιβάλλον στο μέλλον. Ευχόμαστε χρόνια πολλά για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, με την ευχή η περιβαλλοντική οπτική γωνιά να διαδοθεί σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

Λοιπόν, όμως, για το κλίμα χρειάζεται 1400 χρόνια Ισλαμικής περιβαλλοντικής σοφίας. Μία νέα ακαδημαϊκή μελέτη που δημοσιεύθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα COP31 που έχει πραγματοποιηθεί στην Αντάλια τον Νοέμβριο έφιστα την προσοχή σε μια κρίσιμη πηγή που παραβλέπεται εδώ και καιρό από το Διεθνές Δίκαιο για το Κλίμα. Το Ισλαμικό Δίκαιο. Το Εγχειρίδιο Ισλαμικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου του Cambridge που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πανεπιστημίου Cambridge εξετάζει τη συμβολή 14 αιώνων Ισλαμικής νομικής σκέψης στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την οικολογική διακυβέρνηση. Παρουσιάζουμε την ανάλυση του Kazem Alam επί του θέματος γραμμένη για το TRT World. Σύμφωνα με την καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου Μπάρι, Νάντια Αχμάτ, μία από τις εκδότες του βιβλίου, ο Ισλαμικός νόμος δεν είναι απλώς μία ιστορική πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μία πλούσια νομική παράδοση που προσφέρει βιώσιμες λύσεις στη σημερινή κλιματική κρίση. Η Αχμάτ υποστηρίζει ότι το διεθνές δικαίωμα για το κλίμα έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από μία δυτικοευρωπαϊκή αντίληψη και επομένως εναλλακτικές παραδόσεις όπως ο Ισλαμικός νόμος έχουν αποκλειστεί. Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι να αποκαλύψει τις συνεισφορές που μπορεί να κάνει ο Ισλαμικός νόμος στη διακυβέρνηση του κλίματος κάνοντας ορατή αυτόν τον αποκλεισμό. Σύμφωνα με την Αχμάτ, οι κοινωνίες που βιώνουν τις πιο σοβαρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται κυρίως στις μουσουλμανικές χώρες και στον παγκόσμιο νότο. Ωστόσο, αυτές οι κοινωνίες είναι από τα τμήματα που έχουν το μικρότερο μερίδιο στη διαμόρφωση των εκπομπών που οδηγούν στην κρίση. Επομένως, το ζήτημα του κλίματος δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και ζήτημα δικαιοσύνης. Ορισμένες θεμελιώδεις αρχές που προσφέρει το Ισλαμικό Δίκαιο είναι αξιοσημείωτες όσον αφορά τις σύγχρονες πολιτικές για το κλίμα. Μία από αυτές είναι η έννοια του Καλιφάτου, που βασίζεται στην ιδέα ότι η ανθρωπότητα είναι ο υπεύθυνος προστάτης της γης. Μια άλλη είναι το σύστημα χήμα που σημαίνει προστατεύω και απογορεύω. Γενικά σημαίνει μια προστατευόμενη περιοχή, μια απαραβίαστη ζώνη ή ένα ειδικό βοσκοτοπό, το οποίο προβλέπει την προστασία των κοινών φυσικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας. Επιπλέον, η νομική κανονισμοί που βασίζονται στη δίκαιη κατανομή των υδάτινων πόρων και οι συνταγματικές υποθέσεις στο Πακιστάν που θεωρούν την περιβαλλοντική ζημιά ως παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι επίσης μεταξύ των τρεχόντων παραδειγμάτων αυτής της παράδοσης. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία διακυβέρνηση έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός του κυριάρχου

κανόνα για το κλίμα που παράγεται στις δυτικές γλώσσες. Η Αχμάτ τονίζει ότι η φιλοξενία της COP 31 από την Τουρκία αργότερα φέτος έχει καταστήσει αυτό το κενό πολιτικά αναγνώσιμο για πρώτη φορά. Το βιβλίο αφιερώνει σημαντικό χώρο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μιλιταρισμού. Σε ένα κεφάλαιο που γράφτηκε από την Αχμάτ σημειώνεται ότι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από πολέμους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αόρατες στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι εκπομπές από στρατιωτικές δραστηριότητες εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις αναφοράς σε πολλές διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα. Σύμφωνα με την Αχμάτ, οι πόλεμοι όχι μόνο προκαλούν απώλειες ζώων, αλλά καταστρέφουν επίσης συστήματα ίδρυψης, γεωργικές εκτάσεις και την περιβαλλοντική υποδομή που είναι απαραίτητη για την επιβίωση των κοινοτήτων. Στο Ιράκ, τη Γάζα και το Αφγανιστάν ζουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί, των οποίων το περιβάλλον έχει υποβαθμιστεί από δεκαετίες στρατιωτικής δραστηριότητας που δεν επέλεξαν ή δεν προκάλεσαν ήδη, λέει. Αυτές οι χώρες αναφέρονται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στο Ιράκ, χρόνια πολέμου οδήγησαν σε εκτεταμένες ζημίες στους βάλτους της Μεσοποταμίας, έναν από τους μεγαλύτερους υγροτόπους στη Μέση Ανατολή. Στη Γάζα, από τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ έχει ρίξει εκατοντάδες τόνους εκρητικών που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 6 ατομικές βόμβες μεγέθους Χιροσίμα. Επαναλαμβανόμενοι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν μονάδες επεξεργασίες λιμάτων, υποδομές ηλιακής ενέργειας και γεωργικές εκτάσεις, δημιουργώντας αυτό που το Υπουργείο περιγράφει ως ζώνη τεχνητής οικολογικής καταστροφής. Στο Αφγανιστάν, ο εγκαταλειμμένος στρατιωτικός εξοπλισμός μολύνει το περιβάλλον και η αποψήλωση των δασών κατά τη διάρκεια του πολέμου αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών και κατοστήσεων. Η Αχμάτ τονίζει ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία αλλά διορθωτικά αποτελέσματα του πολέμου. Η Ισλαμική περιβαλλοντική ηθική δεν θεωρεί την καταστροφή του περιβάλλοντος ως αναπόφευκτο τίμημα των πολιτικών ασφαλείας. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές. Το χαλιφάτο, δηλαδή την ευθύνη της ανθρωπότητας απέναντι στη γη, την ισορροπία, δηλαδή τη διατήρηση της θεϊκής τάξης, και τη δικαιοσύνη, δηλαδή την επιβολή περιβαλλοντικών βαρών σε συγκεκριμένες κοινότητες. Σύμφωνα με την Αχμάτ, οι σύγχρονες μορφές πολέμου παραβιάζουν και τις τρεις αρχές ταυτόχρονα. Επομένως, ο αφοπλισμός δεν αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα από την κλιματική πολιτική στο Ισλαμικό περιβαλλοντικό δίκαιο, θεωρητό ως φυσική επέκταση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Η Αχμάτ δηλώνει ότι οι εξαιρέσεις για τις στρατιωτικές εκπομπές στη Συμφωνία του Παρισιού προέκυψαν ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων των μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά το Ισλαμικό δίκαιο δεν νομιμοποιεί καμία ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να εξαιρεθεί από τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Το βιβλίο των 344 σελίδων εξετάζει επίσης την ιστορική εξέλιξη του συστήματος προστασίας, τις πιθανές συνεισφορές του δίκαιου γης Χαναφή, το καθεστώς γης στο Ισλαμικό δίκαιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με την νομολογία της σχολής Χαναφή, σε ζητήματα αγροτικής μετανάστευσης και τους κλασικούς Ισλαμικούς νομικούς κανονισμούς που αφορούν τα παράκτια και θαλάσσια περιβάλλοντα. Εξετάζονται συνταγματικές υποθέσεις στο Πακιστάν ως σύγχρονα παραδείγματα που καταδεικνύουν πως η Ισλαμική κατανόηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορεί να μεταφραστεί σε περιβαλλοντικά δικαιώματα. Συνολικά το έργο αποκαλύπτει ότι το Ισλαμικό περιβαλλοντικό δίκαιο δεν είναι απλώς ένα ιστορικό σύστημα σκέψης. Προσφέρει πρακτικά εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί, δοκιμαστεί και αναπτυχθεί συνεχώς σε διαφορετικές περιόδους και περιοχές. Σύμφωνα με την Αχμάτ, το θεμελιώδες ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιοι ηγέτες που συναντώνται στην Αντάλια είναι εάν οι διεθνείς θεσμοί να βλέπουν πλέον την Ισλαμική παράδοση μόνο ως πολιτιστικό υπόβαθρο ή

ως σοβαρή πηγή δικαίου που μπορεί να προσφέρει λύσεις στην κλιματική κρίση. Η Αχμάτ καταλήγει. Οι χώρες που συναντώνται στην Αντάλια πληρώνουν σε μεγάλο βαθμό το απεριβαντικό κόστος των συγκρούσεων που ξεκίνησαν από τα ίδια κράτη που έγραψαν τις εξαιρέσεις στη συμφωνία.

Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φαγητό που λέγεται ότι ανακαλύφθηκε πριν από αιώνες. Διατηρώντας την αυθεντικότητά του, έφτασε μέχρι τις μέρες μας και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά της Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει τσίκιοφτε που μεταφράζεται ως ομός κεφτές. Πρώτα όμως να δούμε περί τίνος πρόκειται και να ξεκινήσουμε αναφέροντας έναν απαραίτητο διαχωρισμό. Υπάρχει το παραδοσιακό τσίκιοφτε με κρέας και το τσίκιοφτε χωρίς, το οποίο ειδικά μπορούμε να συμπεριλάβουμε στα τουρκικά street foods. Το τσίκιοφτε με κρέας, με κυμά δηλαδή, συνταυτίζεται με την πόλη Σανούρφα που είναι ταυτόχρονα πατρίδα του μπαχαρικού ισότ, της καυτερής πιπεριάς σε σκόνη, που με τη σειρά της είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία ενός σωστού τσίκιοφτε. Η vegan έκδοση της λιχουδιάς ανήκει στο Αντίαμαν. Η τουρκική υπηρεσία εύρεσης τεχνίας και εμπορικών σημάτων καταχώρησε το τσίκιοφτε με κυμά ως προϊόν της Σανούρφα το 2009 και το τσίκιοφτε χωρίς ως προϊόν του Αντίαμαν το 2018. Τσίκιοφτε φτιάχνουν όμως και στην Αντάνα, το Γκαζιάντεπ, το Διάρμπακρ και άλλες πόλεις. Αλλά μπορούμε ανεπιφύλακτα να πούμε ότι η πατρίδα του τσίκιοφτε είναι η νοτιοανατολική Ανατολία. Η λέξη τσί προέρχεται από την παλαιά τουρκική λέξη γιγ, που σημαίνει άψητος, ειδικά για κρέας και άγουρος. Η δε λέξη κεφτέ προέρχεται από την περσική κουφτέ που σημαίνει χτυπημένος μασμένος. Ακόμα και η ένωση των δύο αυτών λέξεων μας δίνει μια πρώτη ιδέα. Είναι μια λιχουδιά που θέλει πολύ κόπο για να φτιαχτεί παραδοσιακά. Βάζουν όλα τα υλικά, ψιλοπληγούρι, ισότ, κυμά, πελτέ ντομάτας, κρεμμύδι, μαϊντανό και διάφορα βαχαρικά σε ένα στρογγυλό ταψί, που η επιφάνεια έχει μικρές εσοχές και εξοχές για να γίνει καλύτερο το μείγμα και τα ζυμώνουν όλα μαζί πολύ καλά. Σωστά ακούσατε. Οι ομοί κεφτέδες δεν ψήνονται αλλά ζυμώνονται τόσο καλά που με τη θερμότητα των χεριών και το ειδικό οδοντοτό ταψί το κρέας ψήνεται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ζυμώματος και το αποτέλεσμα είναι ένα καλό μείγμα με υλικά που έχουν δέσει μεταξύ τους, πλάθουν τους κεφτέδες. Παίρνουν ένα μικρό κομμάτι και το σφίγγουν ελαφρά μέσα στην παλάμη. Το σχήμα είναι έτοιμο. Πρέπει να είναι ένας μικρός μακρόσθενος κεφτές και το σχήμα των δαχτύλων εμφανές από την πίεση μέσα στην παλάμη. Αυτό είναι το πιο γνωστό σχήμα του τσίκιοφτε. Αλλά μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να σερβιριστεί τυλιχτό μέσα σε φέτα μαρουλιού ή λαβάς. Φυσικά τα πρωτίστως απαραίτητα είναι τα επιδέξια χέρια και τα καλής ποιότητας υλικά. Οι ομοί κεφτέδες με κυμά πρέπει να τρώγονται εκείνη την ώρα και δεν διατηρούνται για την επόμενη μέρα. Αν δοκιμάσετε πάντως θα καταλάβετε ότι δεν θα μείνει ούτε για δείγμα. Το τσίκιοφτε με κρέας σερβίρεται συνήθως ως ορεκτικό. Δεν είναι για χόρταση. Το τρώνε σε ειδικές περιστάσεις, όπως τις βραδιές σύρα στην Ούρφα, ένα είδος γλεντιού, ή όταν μαζεύονται φίλοι και γνωστοί για να γιορτάσουν κάτι ή απλά για να περάσουν καλά όλοι μαζί. Και αυτό το όλοι μαζί ισχύει ακόμα και στην ετοιμασία του τσίκιοφτε. Μαζεύονται λοιπόν και ένας τους κάθεται στο πάτωμα. Χαμό είναι στρωμένο ένα τραπεζομάντιλο. Του δίνουν το ταψί με τα υλικά και αυτός αναλαμβάνει το ζύμωμα. Δίπλα του κάθεται ένας βοηθός για να του προσθέτει νερό όποτε χρειαστεί στο μείγμα, να του σκουπίζει τον υδρότα στο μέτωπο ή να του δίνει νερό να πιει. Οι υπόλοιποι βέβαια δεν βλέπουν την ώρα να τελειώσει το ζύμωμα και να φάνε επιτέλους. Επειδή το τσίκιοφτε με κυμά απαιτεί αρκετό ζύμωμα και δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολλή ώρα, η πώλησή του έχει απαγορευτεί το 2020.

2008 από το τουρκικό Υπουργείο Υγείας. Γι' αυτό το φτιάχνουν μόνο στο σπίτι. Μην ανησυχείτε όμως, υπάρχει το street food τσίκιοφτε που δεν περιέχει κρέας. Και γι' αυτό θα σας μιλήσουμε τώρα. Όλα τα υπόλοιπα υλικά είναι ίδια. Απλά αντί για κρέας βάζουν μόνο ψηλό πληγούρι. Το σερβίρουν τυλιχτό ή μερικά κομμάτια ως μερίδα. Οι φανατικοί φαν του τσίκιοφτε βέβαια προτιμούν την original εκδοχή, δηλαδή με κρέας, αλλά και η vegan εκδοχή έχει τα πλεονεκτήματά της. Είναι πιο φθηνό, προσιτό και έχει σχεδόν την ίδια γεύση με το τσίκιοφτε με κιμά. Επιπλέον, η vegan εκδοχή το διατηρεί παραδοσιακό και η φήμη του ως φαγητό του δρόμου εξαπλώνεται και εκτός Τουρκία. Να μην παραλείψουμε και την ιστορία του τσίκιοφτε. Λέγεται πως πριν από σχεδόν 4.000 χρόνια ο βασιλιάς ενός αρχαίου πολιτισμού στην νοτιοανατολική Ανατολία, ο Νιμρόδ, αποφασίσει να πυρπολήσει τον προφήτη Αβραάμ επειδή πίστευε σε έναν θεό. Δίνει λοιπόν εντολή στο λαό του να μαζέψουν όλα τα ξύλα σε μια μεγάλη πλατεία. Δεν είχε απομείνει κάρβουνο στα σπίτια για το φαγητό. Είχε απαγορέψει στους ανθρώπους να ανάβουν φωτιές. Ένας κυνηγός που δεν είχε ιδέα τι συμβαίνει φέρνει στο σπίτι ένα θύραμα. Επειδή όμως η γυναίκα του δεν μπορούσε να το ψήσει ανάβοντας φωτιά, χτυπάει το κρέας με πέτρα και το κάνει κιμά. Προσθέτει ψηλό πληγούρι, πιπέρι και αλάτι και το ζυμώνει καλά. Αυτός είναι λοιπόν ο μύθος που έφερε το τσίκιοφτε μέχρι τις μέρες μας. Τελειώνοντας, ας ακούσουμε το μυστικό για ένα νόστιμο τσίκιοφτε από μια γυναίκα επιχειρηματία. Ονομάζομαι Σενγκιούλ Μπασάκ. Έχω δικό μου μαγαζί. Έμαθα να φτιάχνω τσίκιοφτε από δάσκαλο. Το μυστικό ενός νόστιμου τσίκιοφτε είναι το καλής ποιότητας ψηλό πληγούρι, ο επίσης άριστης ποιότητας ντοματοπελτές, το ισότ και τα special μπαχαρικά μας από το Καχραμάν Μαράς. Φυσικά το καλό ζύμωμα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ζυμωθεί τόσο ώστε να αποκτήσει αυτή την υφή. Αυτό ακριβώς κάνω κι εγώ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνω τη δουλειά μου με αγάπη και με θέληση. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Ακροατές, είμαστε και πάλι μαζί με το 22ο επεισόδιο της εκπομπής «Ονειρεμένοι προορισμοί». Ξεκινώντας από αυτό το επεισόδιο, θα ταξιδέψουμε στα Σκόπια, την αρχαία βαλκανική πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε μέχρι τα πρώτα του Νιάτα, ένας από τους δασκάλους της τουρκικής γλώσσας, ο μεγάλος ποιητής της λογοτεχνίας μας Γιαγιά Κεμάλ Πέατλ, και ενέπνευσαν τα ποίηματα του οποίου. Ας θυμηθούμε τους στίχους από το ποίημα του Γιαχιά Κεμάλ «Η Χαμένη Πόλη». «Τα Σκόπια είναι η γη του Γιλντρεμ Μπέαζετάν. Η γη του κατακτητή είναι η κληρονομιά του. Ήταν η πόλη μας με τους θόλους της από Τυρκάς. Ήταν μόνο δική μας. Ήταν εμείς με την όψη και την ψυχή της». Τα Σκόπια, που είναι σήμερα η πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας και εκτείνεται στις δύο πλευρές του ποταμού Βαρδάρη, βρίσκονταν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για περισσότερους από 5 αιώνες. Ενσωματώθηκε στην οικονομική επικράτεια το 1392, η πόλη έγινε όχι μόνο διοικητικό κέντρο, αλλά και ένας από τους πιο δυναμικούς εκπροσώπους του τουρκικού πολιτισμού σε κάθε τομέα, από την αρχιτεκτονική μέχρι τη λογοτεχνία, από τη θρησκευτική ζωή μέχρι την καθημερινή ζωή. Τα Σκόπια προσαρτήθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την εποχή του Γιλντρεμ Μπέαζετ, αμέσως μετά τον Πρώτο Πόλεμο του Κωσόβου. Η κατάκτηση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Πασά Γιιτ Μπέι, ο οποίος ήταν απόγονος των Τουρκομάνων Σαρουχάν και επέδειξε σημαντική στρατιωτική ικανότητα. Παρόλο που τα Οθωμανικά αρχεία δεν δίνουν σαφή ημερομηνία για την κατάκτηση της πόλης, ένα λειτουργικό βιβλίο στη μονή του Αγίου Τέοντορ, που χτίστηκε τον 13ο αιώνα και βρίσκεται

όπως όπου διατελούσαν καθήκοντα οι Οθωμανοί πρίγκιπες. Κατά την Οθωμανική περίοδο, τα Σκόπια ήταν επίσης κέντρο μεγάλης διοικητικής σημασίας και ήταν μία από τις κορυφαίες πόλεις του Μπεϊλάρμπη ή της Ρωμιλίας. Σύμφωνα με αρχεία του 1519 υπήρχαν περίπου 2.000 νοικοκυριά στην πόλη και η πλειοψηφία αυτού του πληθυσμού ήταν μουσουμάνοι Τούρκοι. Τον 16ο αιώνα, ιδίως με την εγκατάσταση τουρκικών οικογενειών που μετανάστευσαν από την Ανατολία, ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε ραγδαία και τα Σκόπια απέκτησαν την ταυτότητα μιας οθωμανικής τουρκικής πόλης με την αρχιτεκτονική, πολιτιστική και κοινωνική τους δομή. Τα Οθωμανικά αρχιτεκτονικά μνημεία, τα οποία σχηματίζουν την σιλουέτα των Σκοπίων εδώ και αιώνες, αποτελούν τα πιο ορατά στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα της πόλης είναι η Πέτρινη Γέφυρα, που χτίστηκε το 1469 κατά την εποχή του Σουλτάνου Μεχμέτ του Κατακτητή. Αυτή η γέφυρα, η οποία έχει μήκος 214 μέτρα και 12 καμάρες πάνω από τον ποταμό Βαρδάρη, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα των Σκοπίων σήμερα. Τα τζαμιά βρίσκονται αναμφίβολα στη πρώτη θέση μεταξύ των πιο σημαντικών δειγμάτων της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Σκοπίων. Το τζαμί Μουστοφά Πασά είναι ένα από αυτά. Χτισμένο το 1492, αυτό το τζαμί φέρει τα πρώτα χαρακτηριστικά της κλασικής οθωμανικής αρχιτεκτονικής και χρησιμοποιείται ενεργά ακόμη και σήμερα. Το συντριβάνι στην αυλή του τζαμιού και το συγκρότημα τάφων γύρω από αυτό αποκαλύπτουν την κοινωνική δομή της εποχής. Το τζαμί Σουλτάν Μουράτ είναι το μεγαλύτερο και πιο μεγαλαπρεπές τζαμί της πόλης. Χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μουράτου Δεύτερου και θεωρείται ένα από τα παλιότερα οθωμανικά τζαμιά στα Σκόπια. Αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα κλασικής οθωμανικής αρχιτεκτονικής τζαμιών με το κεντρικό σύστημα θόλων και τους πλευρικούς θόλους γύρω. Ο μιναρές του τζαμιού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σουλέτας της πόλης. Το τζάμι Ισάμπεϊ χτίστηκε το 1475 από τον Ισάμπεϊ, γιο του Ισάκμπεϊ, ενός από τα σημαντικά ονόματα των Σκοπίων. Ένας άλλος σταθμός στον οποίο μπορείτε να φτάσετε με σύντομο περίπατο από εδώ είναι το τζάμι Γιαχιά Πασά. Χτισμένο το 1504, το κτίριο αυτό πήρε το όνομά του από τον προστάτη του Γιαχιά Πασά. Το εσωτερικό του τζαμιού μοιάζει με γκαλερί τέχνης, οι διακοσμήσεις, τα μοτίβα και η κομψή καλλιγραφία στους στίχους σας προξενούν θαυμασμό. Η λεπτή αισθητική αντίληψη και η βαθιά πίστη γίνονται αισθητές σε κάθε λεπτομέρεια. Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε τα Σκόπια και στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!